μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω

στην καρδί. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

τραγούδο. Μα σαπιώ και κάνω κέφι ο χαμάλαμαν, όλα μου τα λύσμονο.

τα τάλια στα νερά, στήσα τάλια στα νερά, με καραβιά τρέχα αντιριγιά, ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια, αχούνα σβέρτα στα πάνια.

και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλέντε για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για μπλέντε για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

καρδιά μου λέγει ο χαμάναμαν πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σα πιω και κάνω κέφι ο χαμάναμαν,

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρια ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρια ζωή.